από αφρών. Πορνέ και μισγίδιεν, σεψέ, κερσόρι φιλόν, με οφέρτεν καμπιόν. Βέτε 29.990 λεκ, προ κονδυσιονέριν φουέγκο 12.000 μπουτού, με 53% ούλιε, δε κλάσ ενεργίε A++. Χάιντε, νε καμπιονάθινε οφέρταδε, ή εγγυθμόν φυτούες. Τέρινε τρίδια κερσόρ. Μόσαρο, φυτόν σε ρίστ κουρμερ πιέσνο δοταρί.